0: 马伊拉，马伊拉，我来了。
1: 哎，小爱姑娘来了，快来快来，马伊拉在果园里呢。
2: 来，小爱，我在果园里，快进来。
3: 马伊拉，听说你家果园丰收了，我迫不及待要来尝一尝了。
2: 走，我带你转转。
4: 迫不及待的言，您的言给不是？
2: 迫不及待的言，他干啥不都是的言给不的？
4: 迫不及待，他干啥不都是的言给？我又学会了新词了。
0: 这么好啊，马伊拉，你们都准备好了？我超喜欢野炊。
5: 老卡，
1: 喂，老王也来了。
6: 大的西，老王 cap 的。
4: 来来，老王到我们果园来。
7: 你们家这果园也太美了吧，满眼都是绿油油的树叶，红彤彤的樱桃，黄澄澄的杏子。
8: 这果园里的空气都是水果的清香味，太舒服了。
4: 快坐快坐，快来尝尝刚从树上摘下来的樱桃，洗得干干净净，直接吃就行。
8: 嗯，太甜了，这果肉又嫩又多汁，这是我吃过最好吃的樱桃。
7: 这杏子也特别的香，果肉软糯，味道太绝了。
4: 可是果肉软糯的烟没必须 atlake 的烟给吗？
2: 哎哎豆豆，
4: 果肉软糯的烟没必须用上 atlake 的烟给。
9: 今天除了新鲜水果，我还准备了茶水和小点心，旁边的烧烤也马上就好了。
7: 真的是太麻烦你们了，确实太香了。
2: 小爱，你看，这棵是樱桃树，这棵是杏树，那边还有枣树和梨树，这些都是我爸爸和哥哥亲手种的，管护了好长时间才结出这么多果子呢。
3: 真是勤劳的一家人，难怪果子长得这么好。
7: 自己亲手种的果树，果子吃起来才最甜最有意义。
4: Ваң аммаңыздың кепіне тәрджім қылып берің әқызым.
2: Ваң аммаң бая, өзі өстірген мейвілер несі әм татлық дейді, әм әхмиетлік болуды дейді.
10: Лай, лай, лай, лай, лай, кауру, кауру. Дажа көй чаң-чаң, ған кау хауда, рі ху ю шаңнын.
9: Лай, лай, лай, дажа көй лай чы кау роу ла.
3: Али Мучанг гэгэ е тай хуй кау кау роу ла ба.
7: Кан чилай хау шаң а, вода лю кау шуй ла.
8: Лай.咱们一起端起茶水，庆祝今年果园大丰收，也感谢好朋友们。